Πουγιτός. Soda Stereo. Soda Stereo. Soda Stereo. Είμαι ο Μάντιλος Πουγιτός.